0: και παιδί. Όχι, τη μάνα του λαγρό. Μω πω πω σήμερα σε φά. Το βλάχο δεν τον ηλόητη. Το μόνο σε να. Να. Μαμά νο. Δεν τον ηλόητη. Το μόνο σε να. Αυτή ήταν κορέγγ μου μόνο. Δεν τον ηλόητη. Μια γαϊδάνια με έναν γεμά καπατάν. Σο φάρα μου να βρει με βίξα. Αγα τον μα παντρε πρεσιό ανάι. Καγκαγα τον πρεσιό σαν να μπαμπούιβι. Καγκαγ ιτλογ. Σβόγγι στο μέλλον.
1: Ιστορία μπιναμπούι είναι αγα το.
0: Μπιναμπούι κατ' την εκλόγα.
1: Κάτι.
0: Να μην άλλες λάγει με μπέμψη και τι αγκάπα μπλάχα, τι είπαν ένα πρόβλημα.